0: μην να μπρει μάτωνιο.
1: Φαντασμάνι.
0: Μου λέτε αμπάρκα τα μου.
1: Τα μου.
0: Μπαρμαργαμόλια.